0: Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι ουσέσα μου, τι ονισάνια τάμπι, τι ον σου τλάβει τα ούτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι σου σε τι ονισάνια τάμπι, τι ον σου τλάβει τα ούτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι σου σε τι ονισάνια τάμπι, τι ον σου τλάβει τα ούτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι σου σε τι ονισάνια τάμπι, τι ον σου τλάβει τα ούτε μία. Το σε σάνι, τι γνή, το σε τι ουσέσα μου, τι ονισάνια τάμπι, τι ον σου τλάβει τα ούτε μία. Το σε σάνι, τι γνή. On se ti on oni sanya on se ti se mo biti on se tlabi ta sanya te gani se tlabi te ga sanya on gani s blah ni to se sanya te gani to se ti se mo se di to se sanya te di on se tlabi ta te mi to se sanya te gani to se ti se mo se di oni sanya ta biti on se tlabi ta te mi
1: Turneja klubskega maratona 2026. Graben, Lerika, Rental nič nič 12, Rekeson, Dylan Knis in Tres Madres. Med septembrom in novembrom v naslednjih klubih po Sloveniji. Kaš Ajdovščina, Kovašo Zakon Vrhnika, Kumpenca Novo mesto, MC Podlaga Sežana, AKC Nama Škofja Loka, Agada Gustav Pekarna Maribor, Mladinski center Gornja Radgona, Kavarna Budi Ptuj, Smak Cirkno, Kotlovnica Kamnik, MKNŽ Ilirska Bistrica, MKC Kompleks Ravne na Koroškem, Kšok Koper. In finale v menzi pri koritu na Metelkovi.